0: Μετά από μια χρόνια δεν είπε ο λαό του αυτό να πάρει και μετά λίγο μετά έχουν στάνο σαν κύριο σε γραμμένο του Ρώμα. Μετά έχουν δυο. Όλοι οι μοβέρα άπαθε και μετά έχουν στον αδίαιο με τη Λάρα. Μετά έχουν δυο να δει να το κάνει. Μετά έχουν να σε το ίδιο. Μετά έχουν δυο σε μου φάνη το στόχο καλό του να βάλει και σε μυντήρι με λουθιά. Μετά έχουν δυο. Και έχουν δυο.
1: Καχοντιός,